ήρωε κόρουνι. Δε κόρουνι. Δε που δε τρέπα, δε κόρουνι, δε μπάρφρακ. Αλεμό, δε με πέντεσια.